Pepina pexo de zapao. Paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Και μη γάτα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ πίταγων και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Με τα πολλά πολλά πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate φερτώ, σαν σημειτού να φερτώ. Μισό ρολόγια, λι designer σου λέω φερτώ. Λέτερ παλτό φερτώ και εσκαργό φερτώ. Rally cars, γιον με στάς, σου είπα φερτώ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.